Δόγαλακ, τώρα δόγαλακ. Ωραίο, στο πτήσι με θρούν να σπέλ. Παίρνει αδρούλινγκ σκνούκ. Και μη φύρεν, ολεκ φύρεν, σε φύρεν.